Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σχεδόν. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύρεν.